La première fois qu'il y a 30 000 années. Il y a pas, νομίζω, κάπου είναι γραμμένο. Κάπου είναι γραμμένο και. Κάποιε φορέ παίρνω στον νόμο μου, νιώθω κάτι, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Νομίζω είσαι εσύ.